0: Εδώ θα μείνω.
1: You're not going anywhere.
0: Να κοιτάω τα λάθη σου.
1: You watch me.
0: Εδώ θα μείνω.
1: You're not going anywhere.
0: Να είμαι η αυταπάτη σου.
1: You watch me.
0: Εδώ θα μείνω.
1: You watch me.
0: Να βλέπω τις κινήσεις σου.
1: You're not going anywhere.
0: Εδώ θα μείνω.